Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόν εσύ εγώ. Του καφρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, εδώ σα συνηθούν αφετό. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω φερτό. Leather παλτό, φερτό. Και escargot, φερτό. Rally cars, got me stars. Σου είπα φερτό.